0: σε όλη και τρία. Κατρέφεμ. Σαβρέμενατα χιτ μουσικά.
1: Hey Bulgaria, it's Bibi Rexha. Check out my new single, Heart Wants What It Wants, right here on Katra FM Radio. Enjoy.

0: Κάντρα FM. Κάντρα FM. Κάντρα FM.
1: 9 часа.
0: Радио Кадра FM. Съвременната хит музика.

0: Εκατρα FM. Κατρα FM.
1: Βάισε τσέσε.
0: Τα πρέμενα τα χιτ μουσικά. Κατρα FM.
2: This is Κατρα FM Mixed Vibes.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 24 часа.
0: Съвременната хит музика. Κάτρα FM.